0: Hier ist die Sendung Radio Synthesis im freien Radio für Stuttgart auf 99,2. Zuständig für die Sendung Konstantinos Kachemanidis und Yannis Gekas. Die Sendung wird in griechischer Sprache geführt. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Σήμερα με έναν ηθοποιό μαζί μας, τον οποίο θα τον ανακοινώσει ο Γιάννης Ογέκας, για τον οποίο έχουμε ετοιμάσει αρκετές ερωτήσεις. Γιάννη, έχεις την τιμή να τον καλωσορίσεις στην εκπομπή μας.
1: Ναι, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και από μένα. Είστε όπως πάντα συντονισμένοι στην ραδιοφωνική μας συντροφιά, εδώ όπου ο πολιτισμός, η ιστορία και οι άνθρωποι με ουσία βρίσκουν πάντοτε ένα χώρο έκφρασης. Σήμερα έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε έναν ιδιαίτερα αξιόλογο ηθοποιό με βαθιά καλλιτεχνική παιδεία. Ο Αντώνης Μυριαγκός μεγάλωσε ανάμεσα στο Μόντρεαλ και την Αθήνα, σπούδασε υποκριτική αλλά και ζωγραφική δίπλα στον σπουδαίο Δημήτρη Μηταρά και έχει διαγράψει μια πορεία με σημαντικές θεατρικές και κινηματογραφικές συμμετοχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αφορμή φυσικά της σημερινής μας συζήτησης είναι η πολυσυζητημένη κινηματογραφική ταινία Καποδίστριας σε σκηνοθεσία του Γιάννη Σμαραγδί, όπου ο Αντώνης Μυριαγκός ενσάρκωσε τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδος, τον Ιωάννη Καποδίστρια. Μια ταινία βέβαια που πέρασε και τις δυσκολίες της, που κινδύνευσε να μείνει ανολοκλήρωτη λόγω οικονομικών δυσχεριών, αλλά που τελικά στηρίχθηκε δυναμικά μεταξύ άλλων και από τον ελληνισμό της Διασποράς. Και σίγουρα οι πιστοί φίλοι ακροατές της εκπομπής μας θα θυμούνται άλλωστε πως και εδώ στην εκπομπή μας είχαμε φιλοξενήσει τον Γιάννη του Σμαραγδί την περίοδο εκείνη, όταν απίφθινε έκκληση για στήριξη και για τη συνέχιση του έργου. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε όχι μόνο για τη ταινία και τον κινηματογράφο, αλλά και τις αξίες και τον άνθρωπο πίσω από τον ρόλο του Καποδίστρια. Κύριε Αντώνη Μυριαγκέ, σας καλωσορίζουμε θερμά στην εκπομπή μας.
2: Να είστε καλά και είμαι πολύ χαρούμενος που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Έχω επισκεφτεί την πόλη σας. Πριν λιγότερο από ένα μήνα νομίζω ήμουνα στη Γερμανία. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί στον αέρα και μιλάμε.
1: Η χαρά είναι όλη δική μας. Κύριε Μυριαγκέ, μεγαλώσατε κι εσείς, εξ όσων γνωρίζω, στο Μόντρεαλ του Καναδά. Οπότε γνωρίζετε περί της ομογένειας. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς επηρέασε αυτή η εμπειρία σας τον τρόπο που ας πούμε βλέπετε τη ζωή ή ακόμα και τη τέχνη.
2: Δεν ξέρω τώρα, αυτό ξέρεις, κάποια πράγματα γίνονται ερήμην σου. Ο τρόπος που ζεις, οι άνθρωποι που συναντάς, οι εμπειρίες που αποκτάς σιγά σιγά έρχονται με έναν τρόπο και κατασταλάζουν και δημιουργούν αυτό το απόσταγμα που λέμε. Και όταν έρχεται, ας το πούμε τώρα, αυτή η συγκυρία με την ταινία η οποία διανύει ένα ταξίδι ας πούμε και στο εξωτερικό, και όταν ας πούμε αυτή η ταινία αφορά έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν Έλληνας της Διασποράς και ας αναλογιστούμε λίγο πόσο βοήθησαν οι Έλληνες και ο ελληνισμός, ο απανταχού ελληνισμός, πόσο βοήθησε ας πούμε στην απελευθέρωση και στην αναδιοργάνωση του έθνους και του κράτους, τη θέσπιση του κράτους κτλ. Ο Καποδίστριας ήταν ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους που βοήθησε σε αυτό. Και η μικρή μου εμπειρία εμένα από τον Καναδά, από το εξωτερικό, με έναν τρόπο τολμώ να πω ότι έτσι λίγο και εγώ προσπαθώντας να πατήσω στα χνάρια του, στα βήματά του για το ρόλο, δεν μπορεί αυτό να μην με βοήθησε με έναν τρόπο έτσι ασυνείδητα, δεν ξέρω. Πάντως γι' αυτό και είπα από την αρχή ερήμην σου ας πούμε συμβαίνουν κάποια πράγματα.
0: Να σε ρωτήσω και εγώ, Αντώνη, στον Καναδά πήγε σχολείο? Δηλαδή έζησες αρκετά χρόνια εκεί?
2: Πήγα στο νήπιο, πήγα νηπιαγωγείο και πρώτη και δευτέρα δημοτικού.
0: Μάλιστα, ωραία. Δηλαδή πολύ ελληνισμός και εκεί φαντάζομαι στο Μόντρεαλ.
2: Δεν ήταν μεγάλα, το χρονικό διάστημα δεν ήταν πολύ μεγάλο, αλλά ήταν πολύ καθοριστική η περίοδος, γιατί είναι τα πιο τρυφερά χρόνια ας πούμε, ενός ανθρώπου, τα οποία είναι και αρκετά σημαντικά. Σκέψω ότι οι πρώτοι άνθρωποι, δηλαδή ενός έτους έφυγα για τον Καναδά, οπότε και γύρισα παιδάκι, ξέρεις. Οπότε ναι, με έναν τρόπο ίσως επηρέασε.
1: Όπως ανέφερα στην εισαγωγή, έχετε σπουδάσει υποκριτική αλλά και ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών δίπλα στον Δημήτρη Μηταρά, σε αυτόν τον πολύ σπουδαίο ζωγράφο. Υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα, ας πούμε, στη ζωγραφική και στον τρόπο που δημιουργείται έναν χαρακτήρα, έναν ρόλο, και κατά δεύτερον εξασκείται ακόμη τη ζωγραφική?
2: Όχι, δεν θα έλεγα ότι την εξασκώ. Δηλαδή, έχω να ζωγραφίσω κάποια χρόνια. Μέχρι πρότινος, δηλαδή, έκανα κάποια πράγματα. Διατηρώ, δηλαδή, ένα χώρο στο σπίτι μου που έχω εκεί το καβαλέτο μου, τα τελάρα μου, πινέλα, χρώματα. Αλλά δεν είναι εύκολο λόγω, ας πούμε, του πολύ μεγάλου φόρτου της δουλειάς και λόγω των υποχρεώσεων με την οικογένεια, με τα παιδιά. Κάπου, ας πούμε, πια έχει λιγοστέψει αυτός ο χρόνος. Όσο περνάνε τα χρόνια, δηλαδή, λιγοστεύει. Βέβαια, να πω ότι όταν οι πρώτες μου σπουδές, να αναφέρω, ήταν στην Καλών Τεχνών. Οπότε, με έναν τρόπο, έχω μάθει κιόλας λίγο να κοιτάω τον κόσμο και μέσα από ένα κάδρο. Δεν νομίζω ότι πάβεις ποτέ να... πάβει αυτό ποτέ μέσα σου να υπάρχει από τη στιγμή που το σπούδασες, αλλά σίγουρα, ας πούμε, δεν μπορώ να πω ότι έχω αυτόν τον χρόνο τον προσωπικό. Τώρα, σε σχέση με την υποκριτική, νομίζω η μόνη σχέση που μπορώ να βρω εγώ είναι ότι όταν εγώ αναμίχθηκα με την υποκριτική, είχα την τύχη να συναντήσω έναν άνθρωπο, τον Θεόδωρο Τερζόπουλο, που είναι αρκετά εικαστικός ο τρόπος που βλέπει το θέατρο. Οπότε, με έναν τρόπο, αυτή μου η γνωριμία, και έκατσα αρκετά χρόνια μαζί του, νομίζω ότι ήταν μια πολύ ομαλή μετάβαση. Δηλαδή, έφυγα από τον κόσμο των εικαστικών και μπήκα στο θέατρο, αλλά μέσα από αυτή την πόρτα, γνωρίζοντας σημαντικούς ανθρώπους μαζί κοντά του, και νομίζω ότι τελικά με έναν τρόπο βρήκα, ας πούμε, τα εικαστικά στο θέατρο και τα βρήκα μέσα από εκεί. Συνέχισα, δηλαδή, με έναν τρόπο, ξέρετε, παράδοξο, να το πω.
1: Κύριε Μυριακή, όταν σας προτάθηκε να ενσαρκώσετε τον Ιάννη Καποδίστρια, ποια ήταν η πρώτη σκέψη που πέρασε από το μυαλό σας? Ήταν ενθουσιασμός, ήταν ίσως και κάποιο άγχος, ήταν ευθύνη? Πώς νιώσατε εκείνη τη στιγμή?
2: Όλα αυτά τα συναισθήματα που αναφέρετε, όλα αυτά μαζί. Γιατί μην ξεχνάμε, ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι ένα πρόσωπο που στην Ελλάδα, και όχι μόνο, και στους Έλληνες και εδώ και στους Έλληνες έξω,

0: με κατέκλυσαν. Γιατί είναι άλλο, ας πούμε, να θες να εσαρκώσεις ένα προϊόν μυθοπλασίας, ένα πρόσωπο που είναι καθαρά στη φαντασία μας, και άλλο όταν έχεις να ανταγωνιστείς και αυτό το ιστορικό πρόσωπο στο οποίο έχουν γραφτεί τόσα πολλά, αλλά έχει με έναν τρόπο έχει επιφορτήσει τη συλλογική μνήμη.
1: Οπότε πώς προετοιμαστήκατε για έναν τόσο ας πούμε εμβληματικό ρόλο? Μελετήσατε και ιστορικά κείμενα ή κάποιες προσωπικές μαρτυρίες για τον Καποδίστρια?
0: Υπήρξε μεγάλη περίοδος μελέτης, διάβασμα αρκετό σε σχέση με ιστορικές τοποθετήσεις. Βασίστηκα πάρα πολύ στο βιβλίο της Ελένης Κούκου, γιατί ούτως ή άλλως ήταν ένα βιβλίο που ήταν γραμμένο, το σενάριο βασιζόταν πάνω σε αυτό το βιβλίο, το οποίο μου το πρότεινε και ο κύριος Μαραγδής, οπότε δεν μπορούσα να μην το λάβω υπόψη μου. Αλλά όχι μόνο και της Ελένης Κούκου, αλλά και άλλων ιστορικών, αρκετά ντοκιμαντέρ, αρκετό διάβασμα και γνωριμία με ανθρώπους, και η συνάντησή μου βέβαια και με την οικογένεια του Καποδίστρια, τους απογόνους, την Αταλία Καποδίστρια, η οποία συμμετέχει και στην παραγωγή, ήταν για μένα κομβικό σημείο, δηλαδή το να μπορέσω να πάρω και από εκεί στοιχεία και να καταλάβω, να οσμιστώ λίγο. Βέβαια, πάντα μην ξεχνάμε ότι κάνουμε μια τέχνη, και αυτό που προσπαθούμε, ας πούμε, στην τέχνη μας είναι, δεν είναι να αντιγράψουμε, έτσι, και δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε την ιστορία. Η ιστορία από μόνη της έχει δικούς της νόμους και όρους. Η τέχνη από μόνη της οφείλει να, όμως, να αφυπνίζει, να καλλιεργεί το κριτήριο, την κρίση, και στην περίπτωση αυτή ήταν πώς θα το πω, τέλος πάντων, η ιστορία, η τέχνη προσπαθεί να βρει ένα ισοδύναμο, να το πω έτσι. Μάλιστα. Δεν μπορεί να αντιγράψει, αλλά νομίζω ότι μέσα στους ρόλους της τέχνης είναι να βρει το ισοδύναμο που θα μιλήσει, ας πούμε, στον κόσμο.
1: Υπήρξε κάποια πτυχή της προσωπικότητας του Καποδίστρια που σας, ίσως που σας εξέπληξε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας σας για το ρόλο?
0: Πολλές πτυχές. Περισσότερο, να σας πω την αλήθεια, προσπαθούσα, επειδή τα γνωστά μέρη, τα λίγο πολύ, αν κάτσεις να διαβάσεις, κάπως τα συλλαμβάνεις σε σχέση με την πολιτική του σταδιοδρομία, την πολιτική του καριέρα. Μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε πάρα πολλά προσωπικά στοιχεία, απόκριφα σε εισαγωγικά. Ακόμα και τα ημερολόγια του δεν διατηρήθηκαν, δεν μπόρεσαν να σωθούν. Έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι από τις αλληλογραφίες του, αλλά ας πούμε αυτά τα περιβόητα γράμματα που ήρθαν με τον πατέρα του, δυστυχώς σχεδόν όλη αυτή η αλληλογραφία καταστράφηκε στην πυρκαγιά, ας πούμε, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στο σπίτι τους στην Κέρκυρα, που κάηκε από βομβαρδισμό, καταστράφηκε. Οπότε καταστράφηκε και ένα μεγάλο μέρος του αρχείου. Όμως, αλλά εγώ, ας πούμε, σαν ηθοποιός, περισσότερο προκαλούσε περιέργεια το πώς θα ερεθίσω τη δική μου τη φαντασία και τι αντίκρισμα θα έχει αυτό μέσα σε μένα, στον Αντώνη, έτσι ώστε να κινητοποιήσω δικά μου πράγματα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο Καποδίστριας δεν το ήξερα, το πόσο, ας το πούμε, ευλαβής και θρήσκο ήταν με την Ορθοδοξία, δηλαδή δεν το ήξερα ότι ήταν τόσο πολύ, και πραγματικά αυτό το ευλαβικό, το συνέστημα αυτό, το αίσθημα της ευλάβειας και το πόσο ενστερνιζόταν, ας πούμε, την Ορθοδοξία, ήταν πολύ σημαντικό για μένα.
1: Και το αποτυπώσατε, πραγματικά με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό βγήκε στη ταινία.
0: Ναι, είχε μια σύνδεση λίγο μεταφυσική, να το πω έτσι, το πρόσωπο το ίδιο.
1: Ναι, όντως.
0: Αν διαβάσεις αλληλογραφίες του, θα δεις ότι αναφέρεται πολύ συχνά στην Αγία Τριάδα, αναφέρεται πολύ και στο, γενικά είχε μια, ένα το βλέμμα του, ας πούμε, ήταν λίγο σαν να μην ήταν ακριβώς στο εδώ και τώρα. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, με έναν τρόπο έτσι μεταφυσικό.
1: Ναι. Υπάρχει κάποια σκηνή της ταινίας που είναι ίσως η αγαπημένη σας ή που σας συγκίνησε ιδιαίτερα ως ηθοποιός.

0: Εμένα ξέρετε τι, οφείλω να μην συγκινούμε με καμία σκηνή. Προσπαθώ ας πούμε να αντισταθώ ως προς αυτό, έτσι ώστε να δω τι μπορώ να κάνω στο να, μέσα από τις δράσεις μου, μέσα από το πώς κινείται το βλέμμα και ο ήρωας, ο ψυχισμός του, να συγκινηθεί αν είναι δυνατόν ο κόσμος. Άρα σε αυτή την περίπτωση δεν με συγκινούσε αυτό, δηλαδή δεν μπορούσα να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Είχα πλήρη εμπιστοσύνη ας πούμε στο ότι αφού είναι έτσι γραμμένες οι σκηνές θα πατήσουμε πάνω σε αυτά τα βήματα και όσο μπορούμε να είμαστε ειλικρινείς ας πούμε σε αυτό που κάνουμε. Αλλά αν μπορώ να πω ότι μια σκηνή, όχι δεν με συγκινούσε με την έννοια ότι μου προκαλούσε ένα δέος και το τέλος, η σκηνή της δολοφονίας που ήταν ναι. Ας το πούμε μια σκηνή που ενώ όλοι ξέρουμε το τέλος αυτού του ανθρώπου, υπήρχε έτσι ένα suspense ακόμα και το πώς θα γυριστεί μέχρι, ξέρεις, όλο αυτό ας πούμε.
1: Ναι. Σε ποια μέρη έγιναν τα γυρίσματα της ταινίας, γιατί από την αρχή είδαμε και πολύ χιόνι εκεί που ήσασταν μέσα στην άμαξα με το άλογο, είδαμε ας πούμε, φαινόταν...
0: Ναι, γυρίστηκαν ναι. Στην Ρουμανία. Είναι προς το Σιμπίου, προς τα Καρπάθια, εκεί έξω από τη Ρουμανία. Έξω από το Βουκουρέστι εννοώ. Αλλά είναι στη Ρουμανία γυρισμένες οι σκηνές, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να βρούμε έτσι μια χώρα που να έχει έντονη χιονόπτωση και... Να βρούμε χιόνια αρκετά και ευτυχώς ήταν τυχερό το συνεργείο, γιατί ξέρετε και λόγω της κλιματικής αλλαγής δεν είναι σίγουρο ότι θα πας ας πούμε Φλεβάρι, Μάρτι, μήνα για να βρεις χιόνια στην Ευρώπη.
2: Στις Άλπες και πάνω. Πολλοί μιλούν, Αντώνη, για μια ταινία, βασικά δεν μιλούν μόνο, είναι η πραγματικότητα, για μια ταινία που έχει αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα στο ελληνικό κινηματογράφο. Και υπάρχει μάλιστα η αίσθηση ότι σημείωσε μια από τις μεγαλύτερες προσελεύσεις θεατών. Είναι ναι. Η ταινία με τη μεγαλύτερη προσέλευση θεατών όλων των εποχών, ναι. Ή υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες?
0: Η ταινία, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, διατηρεί αυτή τη στιγμή την πέμπτη θέση ιστορικά όλων των στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, ας πούμε, σαν ελληνική παραγωγή. Είναι η πέμπτη πιο πετυχημένη ταινία.
2: Τεράστια επιτυχία. Και ακόμα προβάλλεται, οπότε μπορεί να σπάσουν και τα ρεκόρ.
0: Ναι, κονταροκτυπιέται με τον Καζατζίδη, ταινία. Μάλιστα. Που παίχτηκε
1: πέρα. Α, το υπάρχω, ναι.
0: Υπάρχω, του Καζατζίδη.
1: Μάλιστα. Ναι, νομίζω κιόλας το νούμερο ένα πρέπει να είναι η πολιτική κουζίνα, αν θυμάμαι καλά, όσο ναι. Αφορά για τα εισιτήρια που έχει κόψει. Η συνεργασία σας με τον σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδί, πώς ήταν, τι σας ζητούσε ας πούμε περισσότερο στα γυρίσματα, τι έχετε να μας πείτε για αυτή την εμπειρία?
0: Η συνεργασία μου με τον Γιάννη ήταν άψογη από την αρχή ας πούμε, ήταν και μεγάλη, πολύ ευτυχή στη συγκυρία που κατάφερε ας πούμε, ξέρεις, και αυτός ας πούμε μπόρεσε ας πούμε και βοδόθηκε όλη αυτή η διαδικασία και βρέθηκα μπροστά του και είχε την με επέλεξε ας πούμε για το ρόλο και εξ αρχής ήταν έτσι πολύ τρυφερή ας πούμε η σχέση μας, υπήρξε έτσι μια εμπιστοσύνη και εννοείται δεν θα πω ότι σε καμία παραγωγή δεν μπορούν να είναι όλα ξέρετε ροζ και ρόδινα και να το πω έτσι, τίποτα δεν είναι ανέμακτα, δεν πάει ανέμακτα, ξέρετε. Δεν υπάρχει κόστος. Δηλαδή οι δυσκολίες πάντα θα υπάρχουν. Γιατί όπως ξέρετε, υπήρχαν και οικονομικές δυσκολίες κτλ. Αλλά υπήρχε έτσι μια πίστη, ας πούμε, να το κάνουμε, να το φέρουμε εις πέρας όλο αυτό. Και νομίζω ότι βρέθηκε ο κοινός παρονομαστής. Κατάλαβατε, δηλαδή. Οπότε πολύ ευχάριστο όλο αυτό.
1: Εσείς πώς βιώσατε εκείνη την περίοδο της αβεβαιότητας, το διάστημα εκείνο που τα γυρίσματα είχαν διακοπεί προσωρινά, λόγω ας πούμε των οικονομικών δυσκολιών, και ήταν και εκείνη την περίοδο που είχαμε φιλοξενήσει τον Γιάννη Σμαραγδί εδώ. Πώς σας φάνηκε σας εκείνο το διάστημα? Είχατε πιστέψατε ότι θα συνεχίσει η ταινία και θα ολοκληρωθεί, ή υπήρχε από ένα σημείο και μετά η πεποίθηση ότι λίγο δύσκολο να τελειώσει η ταινία?
0: Η αλήθεια είναι ότι ψιλοαπογοητεύτηκα, δεν μπορώ να το κρύψω, τον πρώτο καιρό, γιατί είχαμε κάνει ήδη κάποια γυρίσματα. Μετά από λίγο διαπίστωσα ότι με ενημέρωσαν, ας πούμε, από την παραγωγή ότι δυστυχώς προσωρινά θα κοπεί η παραγωγή, και βλέποντας και κάνοντας, και υπήρχε, ας το πούμε, μια πολύ μικρή ελπίδα, θα έλεγα. Δηλαδή εγώ τουλάχιστον δεν σας κρύβω ότι το είχα λίγο ξεγράψει. Δηλαδή είχα προχωρήσει στις θεατρικές μου υποχρεώσεις εκείνη την περίοδο. Μεσολάβησε το καλοκαίρι, εγώ ξεκίνησα πάλι τη σεζόν τη θεατρική. Δηλαδή το είχα πια, είχε να γυρίσει σελίδα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, έτσι με τα λύπης, ας πούμε, είχα πάρει τα σενάρια, όλα τα βιβλία, ό,τι είχα μαζέψει, τα βάλα σε μια κούτα, έγραψα πάνω Καποδίστριας και τα βάλα στο υπόγειο, στο κάτω, στην αποθήκη. Με μια μικρή, ας το πούμε, πίστη ότι που ξέρεις μπορεί να γίνει κάτι, και όντως μετά από κάποιους μήνες ενημερώθηκα κι εγώ έτσι με αυτό το ευχάριστο. Με πήραν τηλέφωνο δηλαδή και μου λένε ότι βρέθηκαν τα λεφτά, ξεκινάμε πάλι, ετοιμάσου. Οπότε εντάξει, ήταν μια ανάσα, μια μεγάλη έτσι, μια ανακούφιση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινάς κάτι, γιατί εμείς είχαμε ξεκινήσει γυρίσματα, δεν είναι να πεις ότι δεν είχαμε ξεκινήσει. Κάπου ξέρεις, είναι λίγο, υπάρχει μια απογοήτευση, αλλά τυχώς όλα τέλος καλό, όλα καλά που λένε.
2: Η ταινία είχε όμως, και να πούμε την αλήθεια, και αρκετούς εχθρούς. Έτσι, είδαμε κάποιες κριτικές, κάποια, δεν ξέρω αν υπάρχουν, μπορώ να το προσδιορίσω, αν κάποιοι για λόγω ιδεολογικών αγκυλώσεων ή δεν ξέρω ποιον, έγραψαν πολύ αρνητικά για την ταινία. Εσύ πώς το βλέπεις, ναι, πώς το είδε έτσι όλη η ομάδα, μαζί και ο κ. Σμαραγδής.
0: Εγώ δεν μπορώ να σας πω ακριβώς, με την έννοια ότι πάντα, ας πούμε, όταν κάνεις κάτι και εκτίθεσαι δημοσίως, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, είσαι έτοιμος να δεχθείς και πολύ αρνητικές κριτικές. Δεν είναι κάτι που είναι πρωτόγνωρο. Ήξερα ούτως ή άλλως ότι ο Σμαραγδής έχει τους θαυμαστές του, έχει τους πολεμιούς του. Κάποιοι, ας το πούμε, αμφέβαλαν για το πόσο πιστή είναι η ιστορία του Καποδίστρια, αλλά τώρα αυτά είναι και λίγο σχετικά. Η κριτική, όσο και ακόμα και αρνητική αν είναι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι επικοδομητική. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω πάντα ότι η κριτική οφείλει να ασκεί μια σκληρή κριτική, αλλά όχι με σκληρό τρόπο. Εννοώ δηλαδή, καλό είναι για να μπορείς να περνάς το μήνυμα, ακόμα και αν θες να σχολιάσεις κάποια πράγματα, υπάρχει τρόπος να τα πεις, ας πούμε, με έναν τρόπο έτσι λίγο πιο ευγενικό. Σαφώς δεν χωράει δηλαδή στο να κάνεις, ας πούμε, πολύ εντυπωσιακές έτσι, να κάνεις εντυπωσιασμούς. Αλλά αυτό, ξέρετε, επειδή έτσι όπως είναι τα πράγματα, το ξέρουμε αυτό και από άλλα πράγματα. Δηλαδή η αγορά το θέλει αυτό, δυστυχώς. Πολλές φορές.
2: Ήταν στην αρχή, νομίζω. Σιώπησα, νομίζω, με τα νούμερα.
0: Ναι, εντάξει, και το καλό είναι ότι συζητήθηκε, ότι έγινε για μένα, ότι είτε γράφτηκαν καλές κριτικές είτε γράφτηκαν αρνητικές κριτικές, αυτό έκανε τον κόσμο να τον βάλει σε μια περιέργεια, να τολμήσει να πάει στην αίθουσα και να δει από μόνος του πώς είναι αυτή η ταινία. Αλίμονο αν κάνεις κάτι με την απέτηση να αρέσει σε όλους. Ο Γιάννης ο Σμαραγδής, μπορώ να πω ότι είναι αυτός που είναι, έκανε αυτή την ταινία. Αυτή η ταινία είναι του Γιάννη του Σμαραγδί, αυτός βάζει την υπογραφή. Είναι ο δικός του Καποδίστριας. Και βέβαια εγώ απ' την άλλη, σαν ηθοποιός, τηρώ την επαγγελματική μου συνεργασία, το συμβόλαιό μου, όπως οφείλει να κάνει ο καθένας. Γιατί εμένα το χρέος μου είναι να είναι να φέρω εις πέρας ένα ρόλο. Τώρα από εκεί πέρα δεν. Μέχρι εκεί φτάνω. Καταλαβαίνετε πώς να το πω. Δηλαδή,
2: ναι, ναι. Καταλαβαίνω.
0: Ο καθένας αναλαμβάνει ένα κομμάτι. Ας είναι μια ευκαιρία αυτό, μια αφετηρία για να μπορέσουν και άλλοι να ασχοληθούν με τέτοιες περιόδους, με πολιτικούς, με το. Ας κάνουν, μακάρι να γίνει και άλλη ταινία για τον Καποδίστρια. Πολλές ταινίες.
1: Έλειπε πάντως ναι. Ταινία για τον Καποδίστρια. Δεν είχε γυριστεί ποτέ στην Ελλάδα ταινία με αυτό το θέμα. Ακόμα και στη δεκαετία του 60 και του 70 που γυρίζονταν περισσότερες ιστορικές ταινίες, δεν υπήρχε ταινία για τον Καποδίστρια.
0: Είναι μια τηλεοπτική απόπειρα, ας πούμε, τη δεκαετία του 70-80, αλλά. Όχι κάτι σπουδαίο, αλλά νομίζω ότι είναι η πρώτη απόπειρα, δηλαδή να ασχοληθεί κάποιος με το βίο του Ιωάννη του Καποδίστρια, ήταν η ταινία αυτή.
1: Πάντως υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση και συμπαράσταση από την Ομογένεια όταν η ταινία είχε σταματήσει, και μπορώ να πω ότι την αγκάλιασαν πάρα πολύ έντονα την ταινία αυτή και προσπάθησαν Έλληνες της Διασποράς να ολοκληρωθεί αυτή η ταινία, και ίσως κιόλας στο τέλος έγινε μια υπόθεση του ελληνισμού ότι το πήραμε και λίγο έτσι πατριωτικά, και ότι ήταν κώδικας τιμής ότι αυτή η ταινία πρέπει να ολοκληρωθεί. Δεν είναι δυνατόν να μένει ανολοκλήρωτη. Και εν τέλει, όπως είπατε και εσείς, εκεί που είχατε εγκαταλείψει ελπίδες, τελικά ολοκληρώθηκε η ταινία, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Αυτό δεν είναι μικρή υπόθεση.
0: Όχι. Δεν είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Μάλλον είναι μεγάλη, όχι, δεν είναι μικρή υπόθεση, είναι πολύ μεγάλη, ναι, αυτό το πράγμα, το ότι ολοκληρώθηκε. Και σίγουρα έχει συμβάλει και η ανταπόκριση του κόσμου και η Ομογένεια και όλοι, ας πούμε, έχουν συμβάλει σε αυτό. Οπότε ναι, και είναι σημαντικό. Και σημαντικό επίσης που τόσος κόσμος κινητοποιήθηκε και πήγε στις αίθουσες, στις κινηματογραφικές. Είναι πολύ σημαντικό, ας πούμε, να λαμβάνει τέτοια απήχηση, ας πούμε, μια ταινία. Δίνει και το έναυσμα και το θάρρος, ας πούμε, την όθηση για να γίνουν και άλλες ταινίες και να τρέξει στις αίθουσες, που ξέρουμε όλοι, ας πούμε, τι τραβάει ο σύγχρονος κινηματογράφος, πόσο δύσκολο είναι πια τώρα με τις τηλεοράσεις και τις πλατφόρμες που μπορείς ανά πάσα στιγμή να δεις ό,τι θες στο σπίτι σου. Τραβάει πολύ δύσκολο ζόρι, ας πούμε, ο κόσμος, οι ιδιοκτήτες των αιθουσών, όλοι αυτοί που συντηρούν με πολύ φροντίδα και αγάπη τον κινηματογράφο στις αίθουσες.
2: Μήπως καθρεφτίζει, συγγνώμη Γιάννη, μήπως καθρεφτίζει η αναζήτηση για ταυτότητα, όχι μόνο της Ομογένειας, των Ελλήνων, την επιτυχία. Μήπως ψάχνουμε και λίγο να δούμε ποιοι είμαστε, γιατί ξεχαστήκαμε.
0: Ναι, κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ασυνείδητα ο κόσμος έτρεξε στις αίθουσες γιατί αναζητούσε, ας πούμε, αυτό το πρότυπο, να το πω έτσι. Επειδή έχουμε έτσι ταλαιπωρηθεί και πάρα πολύ τα τελευταία 40 χρόνια από τη μεταπολίτευση, από τη δικτατορία, ας πούμε, και μετά, αν μιλήσω έτσι τώρα για την πιο σύγχρονη ιστορία, υπάρχει πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως πάντα στην Ελλάδα ήταν έτσι αρκετά κλονισμένη η σχέση κράτους και πολίτη. Υπήρχε έτσι ένας μεγάλος ανταγωνισμός. Δεν έχουμε και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη οι Έλληνες στους θεσμούς και στο κράτος. Αλλά αυτό με έναν τρόπο είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και πολύ έτσι σύνθετη κουβέντα. Θα ήθελε τώρα να ασχοληθείς μέρες, να αφιερώσεις χρόνο, ας πούμε. Και νομίζω ότι το μήνυμα, ας πούμε, ότι ξέρεις, υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι τόσο ακέραιος, που βάζει τον εαυτό του μπροστά, που θυσιάζει ακόμα και τη ζωή του, υποθηκεύει την περιουσία του. Γιατί δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς και αυτόν τον άνθρωπο, ότι υπήρξε τέλος πάντων ένας τέτοιος άνθρωπος, είναι ένα μήνυμα. Τι να κάνουμε τώρα, είναι ένα τέτοιο. κουβαλάει αυτό το μήνυμα.
2: Εγώ βλέπω και ότι ο κόσμος έχει χορτάσει, νομίζω. Βλέπουμε σειρές να γεμίζουν τα ελληνικά κανάλια από άλλες χώρες και από γείτονες χώρες και επιτέλους, έτσι, βρήκαμε και κάτι, όχι βρήκαμε και κάτι, επιτέλους αναδείξαμε κάτι σημαντικό και είναι τόσα σημαντικά και νομίζω έτσι ο κόσμος αντέδρασε, επιτέλους.
0: Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό.
1: Είναι πρότυπο ο Καποδίστρες πάντως, όπως και να το κάνουμε, και χρειαζόμαστε ένα τέτοιο πρότυπο.
0: Ναι, γιατί και είναι ένα θετικό πρότυπο, ξέρετε. Είναι ένα θετικό πρότυπο. Είναι μια θετική φιγούρα στη μνήμη των ανθρώπων, ακόμα και με τις ανθρώπινες του αδυναμίες, έτσι. Γιατί πολλοί κατά καιρούς έχουν έτσι πει ότι ο Καποδίστρες ήταν ένας πολύ αδιάλακτος και πολύ ασπαρχικός, ας πούμε, στην διακυβέρνησή του. Αλλά αυτό είναι ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Λίμωνο, ας πούμε, δεν ήταν, ας πούμε, ήταν πάνω απ' όλα άνθρωπος. Αλλά το θέμα είναι ότι είχε μια μεγάλη ιδέα για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Και επίσης ήταν και από αυτούς. Δεν ήταν τυχαίο, δηλαδή τον είχαν καλέσει στην Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας όταν εκλέχθηκε. Ψηφίσανε όλοι να έρθει στην Ελλάδα να κυβερνήσει. Δεν επιβλήθηκε ο Καποδίστρες σε κανέναν. Δεν ήρθε φορετός όπως ήρθαν οι βασιλείς αργότερα. Ο Όθωνας εκλέχθηκε. Επιβλήθηκε σε εισαγωγικά, εννοώ δηλαδή. Και οι επόμενοι, ας πούμε. Οπότε, αυτό.
1: Σήμερα, μετά την ολοκλήρωση της ταινίας και έτσι που πέρασε τώρα ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την προβολή της ταινίας, αισθάνεστε ότι αυτή η εμπειρία και αυτή η διαδρομή στη δημιουργία αυτής της ταινίας σας έχει αλλάξει κάτι μέσα σας, σας άλλαξε προσωπικά ή ήταν απλά ένας ρόλος όπως είναι τόσοι πολλοί άλλοι ρόλοι που έχετε υποδεθεί?
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι ένα κομβικό σημείο, γιατί πρόκειται για μια μεγάλη παραγωγή, για έναν τόσο σημαντικό ρόλο, και σαφώς είναι σταθμός, να το πω έτσι. Είναι μια, και είναι και μια δουλειά που θα τη θυμάμαι, γιατί περάσαμε από διάφορες, έτσι, από διάφορα κύματα και με τα θετικά μας και με τα αρνητικά μας και με τις αγωνίες μας, οπότε θα το θυμάμαι. Και επίσης αυτό ήταν και μια ευκαιρία για να με γνωρίσει και πολλοί κόσμος, γιατί εγώ είμαι σχεδόν 25 χρόνια στο θέατρο, αλλά πιο πολύ βιοπορίζομαι από το θέατρο. Και ενώ είχα κάνει κάποιες ταινίες, έκανα δύο σειρές στην ελληνική τηλεόραση, με ήξερε ο κόσμος, αλλά δεν με ήξερε, ξέρετε, το ευρύ κοινό, αυτό που λέμε. Τώρα αυτή η ταινία, η αλήθεια είναι ότι μου έδωσε, ας πούμε, αυτή την καθολική αναγνωρισιμότητα. Και εντάξει, είναι κάτι που, ας μην γελιόμαστε, είναι κάτι που το θέλεις αυτό. Το αναζητάς, γιατί να γίνει για τους σωστούς λόγους, βέβαια, και μόνο κέρδος είναι, δεν το συζητώ.
1: Πάντως εγώ νομίζω στη συνείδηση των Ελλήνων θα μείνετε πάντοτε σαν ως ο Καποδίστρες. Αυτό θα σας ακολουθεί στη ζωή σας και νομίζω είναι πολύ θετικό αυτό. Όπως αναφέραμε και πριν, βρεθήκατε και στην περιοχή της Στουτκάρδης. Στη Στουτκάρδη, στο Ρόιτλινγκ, είναι εδώ και που γνωριστήκαμε εξάλλου, αλλά μετά πήγατε και στο Σικάγο για την πρόθεση της ταινίας. Τι εισπράξατε από τους Έλληνες της Διασποράς σε Γερμανία και Αμερική κατά τη διάρκεια της πρόθεσης της ταινίας?
0: Μεγάλη χαρά, μεγάλη ικανοποίηση, δηλαδή ο κόσμος ήταν πολύ ζεστός, ήταν και για μένα πρωτόγνωρο το συνέστημα και στη Γερμανία και στη Στουτγκάρδη και στο Ρόντιγκεν και στη Σικάγο, δηλαδή, μετά που πήγαμε, και είμαι καλεσμένος και σε άλλες πόλεις, αλλά δυστυχώς το πρόγραμμα είναι τόσο φορτωμένο που δεν είναι εύκολο τώρα να ταξιδέψεις παντού, αλλά όπου μπορώ θα πάω. Είναι συγκινητικό, γιατί ξέρεις, όλος αυτός ο κόσμος έρχεται ένα κομμάτι της πατρίδας. Η ταινία, πόσο μάλλον όταν έρχεται και έρχονται και από την Ελλάδα, ας πούμε, συντελεστές, όπως εγώ τώρα που ταξίδεψα για την προώθηση της ταινίας, για το promotion. Ήταν μεγάλη χαρά η συνάντηση, γιατί πάρα απ' όλα άκουσα απίστευτες ιστορίες για το πώς έφτασαν κάποιοι άνθρωποι στις χώρες αυτές. Είναι πολύ συγκινητικό, γιατί και εγώ σας λέω, μέρος ας πούμε της οικογένειάς μου, έχω ξαδέλφια στο New Jersey, έχω ξαδέλφια στην Αυστραλία, στο Perth. Είμαστε οικογένεια που έχει ταξιδέψει αρκετά.
1: Mm-hmm. Πάντως και η προφορά σας στα αγγλικά ήταν άψογη, πρέπει να πω. Αυτό ομολογουμένως το άκουσα σαν σχόλιο από πάρα πολλούς που είδαν την ταινία. Θα μπορούσατε πραγματικά δηλαδή με αυτή την προφορά που έχετε να παίξετε και σε χολιμπουδιανές ταινίες. Πραγματικά δεν θα. Δηλαδή η ελληνική προφορά, θέλω να πω, δεν σας έβγαινε καθόλου.
0: Γιατί ούτως ή άλλως, επειδή. Λόγω της έστω αυτού του μικρού διαστήματος στον Καναδά, ξέρετε, υπάρχει το άκουσμα της γλώσσας. Μπορεί να μην είναι η μου γλώσσα σε καμία περίπτωση, δεν είναι σαν τα ελληνικά, αλλά το accent, την προφορά, και επίσης όχι μόνο αυτό, εγώ επειδή έχω, ας το πούμε, πιο καναδέζικη, πιο αμερικάνικη προφορά, ήταν και ένα μέρος της μελέτης μου πάνω στο ρόλο. Ήθελα, ας πούμε, τα αγγλικά, που σκεφτήκαμε ότι αυτή θα είναι η γλώσσα, ας πούμε, της διπλωματίας. Μην ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή ήταν τα γαλλικά. Θα έπρεπε λογικά, εγώ αν θέλαμε να είμαστε ακριβώς πιστοί, θα έπρεπε να μιλάω γαλλικά. Αλλά είπαμε ότι η γλώσσα της διπλωματίας στην ταινία μας είναι τα αγγλικά. Και επειδή είναι η διεθνής γλώσσα αυτή τη στιγμή, είναι καλό να μιλήσουμε αγγλικά. Να μην μιλήσουμε 15 γλώσσες. Αλλά νομίζω ότι. Εγώ μελέτησα το ρόλο.
1: Και ρώσικα θα έπρεπε να είχατε μάθει για αυτό το ρόλο.
0: Ναι, έμαθα. Είχα μια σκηνή στα ρώσικα και πολύ λίγα γαλλικά, αλλά νομίζω η κύρια γλώσσα ήταν τα αγγλικά και απλά μελέτησα λίγο. Ήθελα λίγο τα αγγλικά μου να είναι λίγο πιο official, πιο σωστά αγγλικά, να μην είναι, ας πούμε, για λόγους καθαρά σε σχέση με το ρόλο, ας πούμε.
1: Ναι. Πιστεύετε ότι ο κινηματογράφος μπορεί ακόμη να αφυπνίσει ακόμη και ιστορικές συνειδήσεις? Και αυτό γιατί το λέω. Και στο Hollywood το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, θα κυκλοφορήσει η ταινία Οδύσσια από τον Christopher Nolan, τον σκηνοθέτη. Έχουμε δει και άλλες ταινίες ιστορικού περιεχομένου, βέβαια, εντάξει, αρκετά αλλοιωμένο από το Hollywood, αλλά ο κινηματογράφος σε γενικές γραμμές, και με τους 300 φυσικά, που είχε γίνει τότε πολύ μεγάλη επιτυχία και ντόρος, ο κινηματογράφος αυτό το ρόλο μπορεί να τον επιτελέσει, κύριε Μηδιακέ?
0: Ναι, κατά καιρούς έχει συμβεί αυτό στην ιστορία του κινηματογράφου, αλλά μην ξεχνάμε πάντα ότι ο κινηματογράφος είναι τέχνη, και η τέχνη όταν πάει να γίνει να στρατευτεί, ας πούμε, υπέρ μιας παράταξης ή υπέρ μιας άλλης άποψης για τα πράγματα, ή όταν αρχίζει και παίρνει λίγο ένα ρόλο λίγο πιο χειριστικό, πιο εκπαιδευτικό, πάμε λίγο στην προπαγάνδα. Θέλω να πω δηλαδή εν τέλει ότι ναι, αφυπνίζει, αλλά αφυπνίζει ως τέχνη. Ας πούμε, ακόμα και στην περίπτωσή μας, είναι μυθοπλασία. Ναι, μεν δανειζόμαστε την ιστορία και παίρνουμε, ας πούμε, την ιστορία, το κομμάτι αυτό της ιστορίας, και κάνει, ας το πούμε, ο κάθε σκηνοθέτης, ο κάθε δημιουργός κάνει τη δική του, ας πούμε, δίνει τη δική του ερμηνεία, κάνει το δικό του story στο τέλος. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ιστορία. Άρα μπορεί να το κάνει αυτό η τέχνη, αλλά μέχρι ενός ορίου. Αυτό.
1: Να σας πω όμως.
0: Περισσότερο για μένα να ανακουφίσει και να καλλιεργήσει τον κόσμο μας, η τέχνη μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Αλλά ξέρετε, η ταινία αυτή έχει πετύχει πολλά πράγματα και εγώ πιστεύω αυτά κάποια θα φανούν ακόμα περισσότερο και στο μέλλον. Μπορώ να σας φέρω κάποια, ας πούμε, απλά παραδείγματα. Εδώ στη ραδιοφωνική μας εκπομπή είχαμε φιλοξενήσει πριν λίγους μήνες τον δήμαρχο ελληνικού Αργυρούπολης, τον Γιάννη Κωνσταντάτο, στο δήμο του οποίου έγιναν τα αποκαλυπτήρια του πρώτου ανδριάντα του Ιωάννη Καποδίστρια στην Αττική. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω χωρίς την ταινία, βέβαια πάλι χρηματοδοτήθηκε ο Ανδριάντας σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από την Ομογένεια της Αμερικής, δηλαδή έγιναν αποκαλυπτήρια του Ανδριάντα στην Αττική, εκεί που δεν υπήρχε. Προσφάτως είχα επισκεφθεί τον Δήμο Ανατολικής Μάνης, την Αρεόπολη, που όπως σίγουρα γνωρίζετε είναι ο τόπος καταγωγής του Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη και γενικά των Μαυρομιχαλαίων, οι οποίοι δολοφόνησαν εν τέλει τον Καποδίστρια, και εκεί ο δήμαρχος, ο Ανδρεάκος, μου είπε ότι στο κοντινό μέλλον θα δημιουργήσουν εκεί στην Αρεόπολη ένα διπλό μνημείο όπου θα δείχνει την συμφιλίωση του Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη μαζί με τον Ιωάννη Καποδίστρια. Αυτά όλα, εγώ πιστεύω, η ταινία έδωσε το έναυσμα για να γίνουν όλα αυτά. Και πρέπει να είστε πραγματικά πολύ περήφανοι που συμμετείχατε σε αυτή τη ταινία και σε όλες τις συνέπειες που βλέπουμε, τις θετικές.
0: Ναι, όχι, είναι πολύ, και εγώ το πρώτη φορά το ακούω αυτό. Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Πολύ, πολύ, πάρα πολύ.
1: Μετά το Καποδίστρια τώρα, κύριε Μαριαγκέ, έχετε κάποια όνειρα, κάποιους στόχους για το επόμενο καλλιτεχνικό σας βήμα?
0: Κοιτάξτε, επειδή ζούμε και λίγο στο τα όνειρα, πολλές φορές ακόμα και αν υπάρχουν δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθούν, και καλώς που παραμένουν ως όνειρα για να συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Οπότε πάμε λίγο στο διατάφτα. Εγώ έχω ήδη ξεκινήσει κάποιες συναντήσεις και θα είμαι, ας πούμε, από την επόμενη θεατρική σεζόν θα είμαι στο Θέατρο Αθηνών, για όσους γνωρίζουν από την Αθήνα. Είναι κοντά στο Σύνταγμα αυτό το θέατρο, είναι ένα ιστορικό θέατρο. Θα είμαι με τον Θίασο, με τον Εμίλιο το Χιλάκη και την Αθηνά Μαξίμου. Θα είμαστε σε ένα έργο, έτσι σαν πολιτικό θρίλερ θα έλεγα ότι είναι, του Άριελ Ντόρφμαν, ενός χιλιανοαμερικανού συγγραφέα. Πρόκειται για μια ιστορία μετά τη δικτατορία του Πινοσέτ στη Χιλή. Είναι δύο άντρες και μια γυναίκα. Και την ίδια στιγμή ξεκινάω και το καλοκαίρι τώρα προετοιμασία, και ξεκινάω γυρίσματα μετά τις 15 Ιουνίου. Ξεκινάω γυρίσματα για το Μέγκα, το κανάλι, για μια σειρά που είναι εκεί, στο Μέγκα. Μια ιστορία.
1: Μπορείτε να μας αποκαλύψετε το τίτλο της σειράς, το Μέγκα?
0: Ναι, δύο μαύρα πουκάμισα λέγεται η σειρά.
1: Μάλιστα, ωραία, ωραία. Θα το έχουμε υπόψη μας. Στην νέα ταινία του Γιάννη του Σμαραγδί, που ακούω ότι θα είναι η βιογραφία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, υπάρχει περίπτωση να σας δούμε και εκεί ξανά?
0: Δεν νομίζω.
1: Okay.
0: Κάποια στιγμή, γιατί νομίζω ότι η ταινία, αν γίνει, θα έχει μια αναφορά στον Καποδίστρια, αλλά σίγουρα νομίζω ότι ήταν τόσο, ας το πούμε, ολοκληρωμένη, ας το πούμε, η παρουσία η δική μου μέσα στην ταινία, σαν ρόλος εννοώ, που νομίζω ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, ούτε και στο μυαλό του Γιάννη πιστεύω ότι υπάρχει, αλλά ούτε και σε μένα. Και καλό θα ήταν να αφήσουμε τον Καποδίστρια έτσι όπως ήταν στην ταινία, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια τέτοια σκέψη πάντως.
1: Τι θα θέλατε να μείνει στον θεατή όταν, ας πούμε, τελικά πέσουν οι τίτλοι τέλους της ταινίας και σταματήσουν οι προβολές? Δηλαδή πώς θα θέλατε να ο θεατής να φύγει από την αίθουσα, με ποιο μήνυμα, ας πούμε?
0: Τα συναισθήματα είναι ποικίλα. Αυτό που θα ήθελα να φύγει είναι να γυρίσει σπίτι του και να μπει μέσα στο Wikipedia ή στο ίντερνετ, ή να μπει σε μια βιβλιοθήκη, σε ένα βιβλιοπωλείο και να διαβάσει και ένα βιβλίο για την ιστορία, για την εποχή εκείνη και για το Καποδίστρια, και να έτσι ενδιαφερθεί λίγο παραπάνω. Αυτό θα ήθελα.
1: Μάλιστα. Ναι, βέβαια, βέβαια. Φυσικά να ασχοληθεί περισσότερο με την ιστορία του Ιωάννη του Καποδίστρια και γενικότερα με εκείνη την ιστορική περίοδο. Γιατί εν τέλει ο ελληνικός διχασμός δυστυχώς ήταν η αιτία που ο Ιωάννης Καποδίστριας έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή και δυστυχώς ο διχασμός ακόμη σε ένα αρκετά, ας πούμε, μπορώ να πω έντονο σημείο, μας ακολουθεί ακόμη.
0: Ναι.
1: Ναι, δυστυχώς, διχαζόμαστε εύκολα.
0: Δυστυχώς.
1: Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό, αλλά στα πολιτικά, αλλά και σε πιο απλά πράγματα. Βλέπετε ότι είμαστε αμέσως έτοιμοι να δημιουργήσουμε δύο παρατάξεις. Σας έχω ακούσει επίσης συχνά να μιλάτε δημόσια για τη σημασία της οικογένειας και της ισορροπίας στη ζωή. Είναι δύσκολο για έναν ηθοποιό να κρατήσει αυτή την ισορροπία μεταξύ της προσωπικής του ζωής, του επαγγέλματος και της οικογένειας?
0: Όσο δύσκολο είναι για όλα τα επαγγέλματα. Απλά το επάγγελμα του ηθοποιού, εντάξει, είναι επισφαλές. Είναι ένα επάγγελμα που είναι ένα ελεύθερο επάγγελμα που πρέπει να το κυνηγάς. Και βέβαια, εντάξει, επειδή είναι και ένα επάγγελμα στο οποίο καλείσαι να μπεις μέσα στο δημόσιο βίο και έχεις ένα προφίλ πια δημόσιο, αυτό ελοχεύει όχι κινδύνους, και το κάνει ακόμα πιο περίπλοκο, ας πούμε. Και πάντα είναι ένα στοίχημα το πώς, ας πούμε, θα μπορέσεις να διατηρήσεις την οικογένειά σου, γιατί η ζωή από μόνη της έχει προκλήσεις. Οπότε είναι σημαντικό τα παιδιά να ζουν σε ένα σταθερό περιβάλλον και είναι σημαντικό όταν δύο άνθρωποι διαλέγουν να συντροφεύσουν ο ένας τον άλλον στη ζωή τους και να ζήσουν μαζί, θα πρέπει λίγο να είναι και έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και αλλά και την ίδια στιγμή να είναι και σε εγρήγορση και οι ίδιοι για τον εαυτό τους, να μπορούν να δουλεύουν με τον εαυτό τους, να προχωράνε, να μην περιμένουν να γίνεται πάντα δεκανίκη ο ένας του άλλου. Όλα αυτά, τέλος πάντων, ειδικά σε ένα τόσο δύσκολο επάγγελμα, είναι μεγάλη πρόκληση. Και άλλο είναι και πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα σταθερό σημείο, είναι μια βάση, ας πούμε, πολύ σταθερή οικογένεια.
1: Βέβαια. Αν δεν κάνω λάθος, και η αδερφή σας είναι ηθοποιός, δεν είναι? Η Καλλιρόη Μεριαγκού, δεν είναι αδερφή σας?
0: Ναι, και η αδερφή μου είναι ηθοποιός, Καλλιρόη Μεριαγκού. Φαντάζομαι ότι πολλοί κόσμοι την ξέρει την Καλλιρόη και από τον Κωνσταντίνο και Ελένης. Από...
1: Ναι, η Ματίνα, ήταν η γνωστή Ματίνα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ναι, ενδιαφέρον. Αυτό πραγματικά δεν το γνωρίζουν πολύ. Δεν ξέρω, Κώστα, έχεις να κάνεις κάποια επιπλέον ερώτηση στον Αντώνη το Μηδιακό?
2: Εγώ χάρηκα που τον ξαναγνώρισα ραδιοφωνικά. Εδώ διαζώσεις είχαμε συναντηθεί και είχαμε βγάλει και φωτογραφίες με την οικογένειά μου. Χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Εύχομαι σε επόμενη ταινία να βρεθούμε πάλι εδώ για να γνωρίσουμε ίσως άλλες ιστορικές προσωπικότητες, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει περάσει αυτό, δεν ξέρω. Αλλά μπορεί, Αντώνη, να σου μείνει και να κινήσεις και άλλες διαδικασίες για ιστορικές παραγωγές στις οποίες θα συμμετέχεις. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Αν θέλεις να μας δώσεις και ένα μήνυμα για την Ομογένεια. Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ, αλλά ένα τελευταίο μήνυμα για να κλείσουμε με αυτό.
0: Είναι συγκινητικό, γιατί διατηρείται, ας πούμε, τον ελληνισμό, διατηρείται αυτή την πατρίδα, και είναι πολύ, πολύ όμορφο, ας πούμε, το συνέστημα, ας πούμε, το να είσαι εκτός συνόρων, αλλά και εκεί να καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη είναι η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα και ο ελληνισμός δεν νομίζω ότι καθορίζεται από σύνορα και εδάφη. Είναι περισσότερο μια ιδέα και εσείς, ας πούμε, το κάνετε πραγματικότητα και το βιώνετε κάθε μέρα και χάρη σε εσάς μπορούμε και εμείς να είμαστε υπερήφανοι, γιατί η Ελλάδα, οι Έλληνες δεν είναι μόνο η Ελλάδα, εννοώ δηλαδή τα σύνορά μας, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αυτό.
2: Να τολμήσω να πω, είναι παντού μικροί Καποδίστριες, και ίσως όταν θα χρειαστεί θα είμαστε εκεί πάντα για να στηρίξουμε την πατρίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
0: Και να είστε καλά.
2: Θα συνεχίσουμε με μουσική. Μείνε στη γραμμή, σε παρακαλώ. Θα κλείσουμε με μουσική. Τις επόμενες 2 ώρες ελληνική μουσική στο γερμανικό ραδιόφωνο, η ελληνόφωνη εκπομπή στα FM της Γερμανίας, βέβαια με παγκόσμια έτσι, εμβέλεια μέσω του ίντερνετ, και συνεχίζουμε να ισχύει.

0: ένα λόγια. Δεν είμαι καν μια στατιστική και παρά είμαι συνηθισμένος για ταινία χολιγουδιανή. Εγώ είμαι εδώ και εσύ είσαι εκεί. Μια ρήμα μισή και παρακατιανή. Τσιμέντο, σίδερα, οικοδομή τη νύχτα και όλα από λίγο μου περισσεύει αντοχή. Μα άλλο λέω πως θα φύγω, αγαπημένος μου στίχος. Για κοίτα φίλο μου που πάντα ξεμένω και ο κόσμος μου ίδιος και απαράλλαχτος παγώνει. Και ότι αγάπησα περισσότερο αυτό είναι που με πληγώνει. Χωρίς ταυτότητα νιώθω και ας την έχω στην τσέπη μου πάντα. Γι' αυτό κάνω τι κάνω όταν κανείς δεν με βλέπει. Τζάμπα όλα μπορεί να πάνε στην τελική. Και μην νομίζεις ότι δεν ονειρεύομαι μια ζωή πιο κανονική. Μα με ξυπνάει πάντα ο κρύος υδρότας την τελευταία στιγμή. Και ένα άρωμα στον αέρα από ατόφια παρακμή. Μια ζωή σαλακώ.
1: Sie hören die Sendung Radio Synthesis im Freien Radio für Stuttgart. Zuständig für die Sendung sind Kostas Kachrimanidis und Yannis Gekas.

Σκληρή καρδιά, γιατί μ' απαρνιέσαι, θα έρθει καιρός να κλαις και να χτυπιέσαι, μα που κι αν πας θα ξαναρθείς, μα στην καρδιά μου άλλη θα βρεις. Πού θα πας και θέλεις να μ' αφήσεις, μια βραδιά σε μένα θα γυρίσεις, μια βραδιά

Λοιπόν, ανακοινωθέν. Ανακοινούται ότι την πρωί αντισήμερον τουρκικά αεροσκάφη, άνευ προειδοποιήσεως, Υπούλος και ανάνδρος προσέβαλον το σταθμό ραντάρ, κομπάρτισαν το στρατόπεδο.

Όλα όπως τα άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

όλα όπως τα άφησες είναι ένα βιβλίο τσακισμένο στη σελίδα που τ' άνοιξες, στη σελίδα που τ' άνοιξες.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες. Αυτό θα κάνω μέχρι να σε ξεπεράσω.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.